0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Ραδιοδράμα.

παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

Κρασόπουλος Tech Therapy. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειο.

0: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: φροντιστήριο πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: 99.1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυράκι μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security.

0: ένιωσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
0: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
0: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Using this special extension of Rage Hard as our example, we have begun. It is, of course,

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
3: Πού ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
2: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
2: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμας.
5: New York. Casual.
6: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, Κοζί Τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχα.
5: New York, Casual.

0: Φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: 44-473.
7: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Now back to the music.
9: I didn't like him.
10: What's to like?
8: Rock Radio.
10: What?
11: Hello there.
8: Greetings. Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
8: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, παρέα με τα δικά Ζάνι, Αριστοτέλου 11. Είναι ο κεντρικό μου χορηγό εδώ, 1 με 3. Όλα αυτά στου 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τα κόλλουμε τα καφεδάκια μα και απολαμβάνουμε τη μία τραγουδάρα μετά την άλλη. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και της Ελλάδας κι αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Τα τρία βήματα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Σήμερα όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μικρό μου. Τι μικρός δηλαδή, πέρα στο ύψος. Στον Απόστολο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά Απόστολοι και Αποστολίες. Πάω γρήγορα στον κεντρικό μου χορηγό και τον Απόστολο, βέβαια τον ακούσετε και το βράδυ στις 11, όπου θα έρθει να κάνει και τη δικιά του εορταστική εκπομπή. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Είναι ακριβώς στη μέση του Rock Radio στα 4.5. Οι Rolling Stones in the Stars. Για να ψηφίσετε και το top 10 μπαίνετε στο rockradio.gr. Βλέπετε και τα 10 βίντεο clips με την ησυχία σας. Αξιολογείτε κάθε βίντεο clip, έχει μια βουλίτσα. Επιλέγετε αυτό που σας αρέσει. 5η στις 10 το βράδυ. Η πρώτη μετάδοση Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 και θα σας κάνω καλοκαιρινό κουκλάκι. Πας εκεί πέρα όλες οι μάρκες. Όλες οι μάρκες. Γυαλιά Ηλίου, γυαλιά Οράσιο, εκεί επαφής Αριστοτέλους 11. Το Μάς Σταματόπουλος που στέλνει εδώ φωτογραφία. Γεια στο Μάκο και εγώ είμαστε με 38 βαθμοί Κελσίου. Τώρα θα πάω να ρίξω μια ματιά και στη θερμοκρασία. Και Δημοκρασία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Παίρνετε χρώματα τετραλούξ. Θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σταύρου. Αποτελέσματα λούξ. Με χρώματα τετραλούξ. Υδραυλικό υλικό και είδη. Και ηλεκτρολογικό. 2-31-0-20-55-82. Αυτή είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ο Μπαμπίνιο εχθές με πήρε και μου λέει είμαι έξω από το μουσικό φουρνάκι. Και ο Charles Kelly συνεργάζεται με τον Richard Marx και το κομμάτι είναι εντυπωσιακό, μου λέει. Α, πολύ ωραία. Driving and listening to music. Να, αυτό κάνει και ο Θωμάς στο μετώπιο και το βλέπω το μέσα στα μάξι. Και θερμοκρασία και έτσι. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Το Αποστολάκι. Το γιορτάζουμε αβέρτα. Όπως και το Δημητράκι που έχουμε εδώ μέσα. Μια χαρά είμαστε. Να και ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος κατέβασε. Είσαι μεγάλος άρχοντας μου. Γιάννη, καράκι μου. Θα σου στείλω λέει και από εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ άλλο.

Charles Kelly, που φυσικά τον γνωρίζετε πολύ καλά, είναι συνειδητικό μέλος των Lady Antebellum, τώρα λέγονται Lady A, τώρα και εγώ δεν ξέρω. Έχουν συνέχεια διάφορα προβληματάκια με τα δικαιώματα και αλλάζουν. Συνέχεια εδώ παρέα με τον μοναδικό Richard Marx και το Driving and Listening to Music, όλο καινούριο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, είστε στο 104,7 Rock Radio, Mikel, Double Trouble, Σωτήρη, Τζο Βακάρο. Τι, δεν με πιστεύετε? Αλλά ορίστε. You may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no. Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, οι σχέσεις της Miley Cyrus με τον παπά της, τον τεράστιο Billy Ray Cyrus, δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Αλλά έβαλε τη γυναικεία της μαλαγανιά, μην πω εγώ τίποτα άλλο. Σιά. Εντάξει, και σου λέει, α, ο παπάς γουστάρει και τρελαίνεται για Fleetwood Mac. Θα τσακώσω λοιπόν τον Λίτσε Μπακίγχαμ και τον

όμως δεν θα έχετε η Stevie Nicks, ας πούμε. Στα φωνητικά θα έχετε μένα. Για να τρελάνω τον παπά. Να ρίξω γέφυρες. Πας και. Και κάπως έτσι μας προέκυψε το secret.

χρόνο εκεί, είναι στο σπίτι της μαμάς. Και ο Κέιτ Ράσελ εκεί. Και γίνεται ο μεγάλος χαβάλες. Δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, δεν είναι μόνο ωραία ηθοποιός, είναι και ωραία τραγουδίστρια. Άντε να απολαύσουμε, έλα.

και εντυπωσιακές φωνές, ορίστε. New entry στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10, η μοναδική Ella Langley, παρέα με τον Morgan Wallen. Η Ella Langley σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην country μουσική, γίνεται πανικός, αλλά έχει μπει και στα χωράφια, στα παγκόσμια τσάντ, όχι μόνο της country μουσική, pop, γυναίκα και τζοκ, χαμός γίνεται. Αυτό είναι το I Can't Love You Anymore, είναι μοναδικό.

πάει η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Λέτε σήμερα να μας αποχαιρετήσει και η Γαλλία. Ωραία, χαμός γίνεται. Πάντως εχθές στο Μαρόκο έπαιζε μπαλάρα, δεν μου βρώμα.

anymore. Ella Langley, Morgan Wallen. Στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10 New Entry. Γιατί είναι εδώ την εβδομάδα. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε μια βολτίτσα σε μια ωραία παραλία.

Έλληνα. Γιατί στη χώρα που ζούμε έχουμε το να πει σε το πλούτο, το χρυσάφι της θάλασσας, τις παραλίες μας. Είμαστε πλούσιοι, αλλά συμπεριφερόμαστε σαν ζητιάνοι. A beggar on a piece of gold. Αυτή είναι η Mike and the Mechanics.

0: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
7: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
6: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
7: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
0: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: We've got our fingers on the pulse of this community.
10: 104.7. Back to the music.
11: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Επιστροφή στη μουσική, δεύτερο ημίωρο, Double Trouble, παρέα με τα Βρυκά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, για να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου οράζες. Πακή επαφή, ZanisOptics.gr, να τα δείτε online. Rock Radio Mikel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη, καυτές καταστάσεις στην πόλη. Σε παιδεία σύνδεση, ράδιο, δράμα, εντελειά και ανακηγή, καυτά πρέπει να τα πράγματα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην κεντρική Ευρώπη δεν το συζητώ. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από το κάψωνα. Γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Και φυσικά παγκοσμίως rockradio.gr. Η Αμαρόσα που βρίσκονται στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 7 με το Good Enough θα κάνουν πάσα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalia Sanmini στα γραμμάλα και στο Facebook. Γυναίκες είναι αυτά που ψάχνετε. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ αλλά και στο Natalia Sanmini, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 30 Ιουνίου που γιορτάζει ο μικρός μου Απόστολος, το 1989 και συναντάω αγαπημένο καλλιτέχνη, τον ακούσαμε πριν με τον Charles Kelly, τον Richard Marx, και αγαπημένο τραγούδι, το Satisfied, στην κορυφή του Billboard, το νούμερο 1. Για να σκεφτείτε ότι στην αρχή της καριέρας του Richard Marx προσπαθούσε να βρει ένα παραγωγό, μια δισκογραφική εταιρεία, όλοι του κλείναν την πόρτα και του λέγανε μην ασχοληθείς με το τραγούδι. Νάτος και στο νούμερο 1 του Billboard. Άρε φως τήρεση.

και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ, φορέματα, δανειακή πράγματα και θάματα. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 30 Ιουλίου στο 1989, και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Richard Marx και Satisfy.

1989 στα Πετράλωνα Αττικής κατέρευσε πολυκατοικία. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Έλα Παναγία μου. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα, καθώς μια πολυκατοικία έχει καταρρεύσει. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων. Πληροφορίες της ΣΕΛΤ αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 4 άτομα που φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί. Σπέβδουν συνεργεία της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα.

Τώρα αν υπάρχει ένα τραγούδι που μπορεί να περιγράψει τις μεγαλοπόλεις, τις συνθήκες του καλοκαιριού και ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες, αυτό είναι το τραγούδι του Billy Idol του 1982. It's hot in the city.

0: number one.
1: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: στείλει βιντεάκι ο φίλος ο Γιώργος, ο Father Familias, γιατί έχουμε φωτιά από τη σκοπιανή μεριά και καταφθάνει προς την ελληνική μεριά. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το ριπόρτο, έλα.
1: Λοιπόν, live αναμετάδοση σου κάνω, Σωτήρη μου.
0: Για ρε, για.
1: Δες εδώ, η φωτιά έρχεται από τα Σκόπια, είμαι στα σύνορα Κυρκής. Το χωριό εκεί είναι ο Ακρίτας. Μπαίνει μέσα από τα σύνορα, πρέπει να έχει περάσει τα σύνορα η φωτιά. Οι δικοί μας από εδώ τρέχουνε, οι από εκεί μεριά δεν ξέρω τι κάνουνε. Έχουμε σήμερα κάψεις και φωτιές στο Κυρκής, δυστυχώς. Φιλάκια πολλά, θα τα ξαναπούμε. Πάλε κάνα Boston, κάτι να μαδροσιστούμε.
0: Τώρα που τα ξεμπερδέψαμε Billy Joel, σου έρχονται οι Boston, να ξέρεις. Εντάξει, το νου σας εκεί πέρα, είδα και το βιντεάκι. Εντάξει, έχουν εδώ στις μέρες ότι για την επικινδυνότητα, για τις πυρκαγιές, τις φωτιές, αλλάς. Καμώ. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος, τα τρία μήτα, Βάθος Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Πω, είναι αυτές τι έξω. Αν δεν είναι να μετακινηθείτε, μην το κουνήσετε ρούπι. Κλιματιστικό, ανεμιστήρας και Άγιος ο Θεός. Βέβαια, δεν γίνεται τελειώς. Λοιπόν, Boston ζήτησε ο Γιώργος, Boston θα λάβει ευθύς αμέσως.

peace of mind και δεν θα ταξιδέψετε να κάνετε ένα ταξίδι ζωής, ένα ονειρεμένο ταξίδι σε ιδιαίτερους ανεξερεύνητους προορισμούς. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Η Μαρία είναι 45 χρόνια και έχει ταξιδέψει 178 χώρες. Έχει κάνει δηλαδή την έρευνά της για σας. Και στο Sunfly Travel θα βρείτε και αυτό το Single Travelers, μικρές παρέες ατόμων μέχρι 4 άτομα. Ταξιδάκια όμορφα, καταπληκτικά από το Sunfly Travel. Επικοινωνήστε στο 231-02.

0: 1927. Είναι πάντα από την Αυστραλία, αν δεν γνωρίζετε. Έχουν δημιουργηθεί το 1987. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες τους είναι αυτή εδώ η τραγουδάρα που σας μεταδίδω, The Other Side. Την καλησπέρα μου και τον ευχαριστώ πολύ πολύ τον Αχιλέα τον Κανάνη για τις ευχές του και τον Baby Baby DJ.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
7: Ταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Στη Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Back to the music. And all hell broke loose. Be a satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάει ενίοτε. Πριν από πολλά χρόνια είχε γράψει το τραγούδι και δεν το κυκλοφορεί στο. Σε πού το άλμπουμ του, τότε το πήγε, αλλά δεν το κυκλοφόρησε και το εχθές μας το έδωσε. Τι ωραίο που είναι. Stay with me. Τραγουδάρα μεγάλη. Δεύτερη ώρα Double Trouble. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, παρέα μετά την Καζάνη. Αριστοτέλους 11, πού αλλού. Το ελεύθερο, μοναδικό, μια κατηγορία μόνο του ανεξάρτητο Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη και σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Στην κορυφή για δύο εβδομάδες του Rock Radio Star 10 αυτή εδώ.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Thank you very much.

0: πάτε, εσείς ψηφίζετε, εμείς μεταδίδουμε. Και κάπως έτσι βγαίνει. Κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 η πρώτη μετά του Rock Radio στα 10. Στο rockradio.gr στο site μας, εκτός ότι μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, έχετε και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που θες να ψηφίσεις, επιλέγεις τη βουλίτσα. Παραμένω στο Rock Radio Top 10, κυρίες και κύριοι, με άλλη τραγουδάρα.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Στο νούμερο 4 θα συναντήσουμε Keith

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Λοιπόν, για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε το γνωστό παραμύθι το συμπληρώνω εγώ. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4 και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως

κινείται, αλλά ο αέρα ταχύτητα. Η θερμοκρασία πέφτει σταθερή από περιοχή σε περιοχή. Αλλά εγώ αφιέρω το μηχανάκι. Λέω από Τσιμισκή μέχρι το Μαρδάρι πήγα, δεν κατέβηκε κάτω από τις 39. Με το που έφτασα εκεί Δημητρίου, στην εξωτική ο Αγίου Δημητρίου είχε 38. Πρόσεσε, πρόσεσε την Αγίου Δημητρίου. Ο Δημήτρης έκανε το θαύμα του. Κατάλαβε το δελτίο.

δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ υπάρχει η μαγεία του ραδιοφώνου. Το κάθε ένας και κάθε μία που θα κάνει εκπομπή να έχει ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, τις μουσικές γνώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει όμως, ακολουθώντας την ανηφόρα, το χωματόδρομο της Λακούβες, ότι αυτοί που στηρίζουν Rock Radio 27 χρόνια, στηρίζουν Rock Radio γιατί γουστάρουν, ξέρουν από μουσική, ξέρουν από ραδιόφωνο, ξέρουν. Γιατί στο παγκόσμιο ραδιοφωνικό γίγνεσθε και θα πρέπει να φουσκώσετε με περηφάνεια και να πείτε έχουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που οι ραδιοφωνιατίδες στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, αυτούς που ακούνε εδώ, που ακούνε οι φωνές, η παραγωγή όλοι, είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη. Είναι με χρυσά αγαλματίδια, με Όσκαρ, με που θα τους βρεις στο Howard Stern, στο CBS, στα μεγαλύτερα, στο MTV, στα μεγαλύτερα του πλανήτη. Και έχουν επιλέξει για την Ευρώπη το Rock Radio Μικέλ εδώ σε 104,7. Αυτές είναι οι προσωπικές με εμένα κινήσεις που έκανα από το αρχές δεκαετίες του 90 μέχρι να φτάσω για να δημιουργήσω το Rock Radio που μου έγινε μας. Το καταλάβατε? Γι' αυτό εσείς που γουστάρετε το Rock Radio στους 104 χώρες εδώ από Θεσσαλονίκη σε 7 χρόνια

Ξέρετε, και αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ακολούθησα αυτό το δρόμο. Πρέπει να έχει να κάνει και με την παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι στο δημοτικό. Δεν μου άρεσε η αδικία. Ενωνόντουσαν 10-20 και κάνανε παιδιά και κάνανε bullying σε αγόρια και κορίτσια. Άιντε, ο πρώτος που προσπαθούσε και πλακωνόταν με 10-20 άτομα ήμουν εγώ. Πάντα ένα-δύο από αυτούς και εγώ στο διευθυντή. Εξηγούσα. Έτρωγα εγώ τα χαστούκια μου, κακώς δεν έτρωγα ξύλο και το διευθυντή από αυτούς. Αλλά έπαιρνα κι εγώ. Τι μέχρι τώρα και η ψυχή μου. Γιατί δεν γουστάριζα την αδικία, δεν γουστάριζα τις κλίκες. Δεν γουστάριζα το ένα με το άλλο. Κατάλαβες.

πήγαν τρεις θέσεις, πέντε εταιρείες βοηθούσαν. Έχω αλλάξει 10 ραδιόφωνα, με πέσανε ένα χρηματιστήριο. Τα νούμερα τρελά. Ακροματικότητες τρελές, τρελές. Και ενωνόντουσαν όλοι προσπαθώντας να βρουν το αντίδοτο. Πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το βακάρο. Ψέματα.

Και αν ρωτήσετε ποτέ όλους αυτούς εδώ, ρωτήστε τους και μία ακόμη φορά. 27 χρόνια υπάρχει άλλο τέτοιο ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα? Να είναι μόνο του ανεξάρτητο και να διαπρέπει να γίνεται ο χαμός, να πρωτοπορεί και να γράφει ιστορία. Ρωτήστε το. Μα ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εγώ όταν κατέφτασα και άρχισα την δεκαετία του 89 και μιλώντας έλεγα πώς θα μάθω ραδιόφωνο, πώς θα... Και μπουκάριζα στα καλύτερα ραδιόφωνα του πλανήτη, μόνο έτσι μπορούσα να μάθω. Και τους παρακαλούσα να κάτσω εκεί να δω μια ωρίτσα εκπομπή μέσα από το στούντιο, κουβέντα να δω πώς θα κάνω, τι κάνω για να μάθω, πώς θα μάθω αλλιώς. Τότε ο καλός δεν έδινε φράγκο στην αριστερή του τσέπη, όχι να σου δώσει μια πληροφορία πώς μπορείς να καλυτερέψεις και να γίνεις καλύτερος στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου. Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.

0: Welcome Bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Τζίλι.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρηκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
2: Thessaloniki Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

0: Old Trouble παρέα με τον Τιγανζάνη, Αριστοτέλους 11, Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος, Βάμπτος Βάρος και Καλοκαιρινός Μακάρος. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ, το στέκι μας είναι απίστευτη ποιότητα Μικέλ, είσαι στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Η πόλη νιώθει σαν να κατοικούμε μέσα σε ένα air fryer, σαν να ψινόμαστε με αέρα, τέτοιο πράγμα είναι. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1, σε παιδεία σύνδεση εκεί, για όλο και την Ελλάδα και παγκοσμίως. Μας ακούτε και το site μας στο rockradio.gr, παντού. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, για να σας μεταδίδω το sweet, που έχει να κάνει με τα δημοφιλή γενέθλια, να ξέρετε. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Όλα σας η ασφάλεια, 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Εγώ εκεί είμαι, παράζω, έχω το κεφάλι μου ίσκο. Επικοινωνήστε μαζί του 231-0-251-051 και είστε εκεί. 30 Ιουνίου και το 1979 γεννήθηκε ο Άντρου Μπάρος από Razor Light. Το 1968 από Παντέρα ο Φίλιπ Ανσέλμο. Το 1967 ο Πίτερ Κάμελ από LA. Το 1963 θα έρθει και στην πόλη μας ο μεγάλος Ινβι Μάλμστιν.
1: This is Ινβι Τζέι Μάλμστιν. You're listening to 104.7 Rock Radio Greece and rock on, baby.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια εδώ θα τον απολαύσουμε παρέα με τον Τζόι Λιτέρνερ. Να τόσο Τζο.
2: Hey everybody, this is Joe Lanterner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: Στο εκπληκτικό Hold On. Το 1963 είπαμε γεννήθηκε ο Ινβι Μάλμστιν, τον ακούσαμε. Το 1962 Julian Regan από All About Eve. 1960 Brendan O'Brien, παραγωγός με Pearl Jam, Bruce Springsteen, AC/DC, Black Rose, Red Hot Chili Peppers, ένας με τεράστιος είναι. 1956 από Human League, Adrian Wright. Το 1953 Al Lindes. Δεν τα κουδάρα το χορδό. Ο κυβερνήτης Al Lindes, έτσι, ήταν από το 1980 στο 1984 με τους Dire Straits και έχει παίξει κιθάρα στην τεράστια επιτυχία της Tina Turner, το Private Dancer. 1951 Stanley Clark, έχει παίξει με Santana, Keith Richards, στη Κορέα, Paul McCartney, Quincy Jones, όλη την κοινωνία. Από τους Sweet που σας μετάδωσα.

Little River Band. Έχουν πουλήσει Little River Band πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, πάνω να απολαύσουμε ήμπι.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, εκεί ο Αντρέας σας περιμένει και τα μαγικά του χέρια. Είτε να κάνετε μια στάση εκεί να συνεννοηθείτε από κοντά ή να επικοινωνήσετε στο 2312-95-95-97. 30 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2000 και η ιστορία έχει να κάνει σε μια συναυλία, σε ένα φεστιβάλ, στο Roskilde Festival, λίγο έξω από την Κοπενχάγη. Όταν εμφανίζονται οι Pearl Jam και χάνουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι μπροστά εκεί στη σκηνή, έβρεχε μέσα στη λάσπη, ποδοπατήθηκαν. Η αστυνομία έκανε την έρευνά της και είπε ότι οφείλεται σε ατύχημα. Οι χώροι στην Ευρώπη απαγόρευσαν το crowdsurfing για να μπορέσουν να μην έχουν άλλα τέτοια ατυχήματα, όπως καταλαβαίνετε. Η Pearl Jam έγραψε ένα τραγούδι γι' αυτό το γεγονός. Το Love Boat Captain, σας το μεταδίδω. Και μέσα λέει: Lost 9 friends. We'll never know. 2 years ago today. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μας των σπετών, στην Αγίου Δημητρίου 46.

είναι συγκλονιστικές εικόνες πως κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Διασώστες είναι εκεί. Ψάχνουν. Από ό,τι διαβάζω, γίνονται εργασίες σε διπλανό οικόπεδο και έσκαβαν δίπλα για να ρίξουν.

Σωτήρη Τζο και ο Βακάρος. Έχω ένα τεταρτάκι ακόμα. Πάμε έως και τις 3, μετά θα δώσουμε ραντεβού στις 9, Night Track. Σήμερα Τρίτη, τα ακούτε διπλά. Είναι το μοναδικό for Tuesday. Και μετά θα καταφτάσει 11 η ώρα, εορτάζω. Βέβαια θα πάρουμε τα πράγματα τη σειρά. 5 η ώρα θα καταφτάσει Δημήτρη Δημητρίου και σε 7 Τίνα Βενιέρη. Σε 9 μαζί είπαμε 2 for Tuesday στα Night.

0: Από τα νεότερα που μας έχει δώσει η μοναδική Pat Benatar, Don't Walk Away. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί περιμένουμε υπομονητικά εδώ στο Double Trouble, παρέμβαση από την Καζάνη, σε Αριστοτέλου 11, η Pink Floyd. Η Pink Floyd σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος David Gilmour, Anthony Moore, ο John Cullen, και φυσικά έκανε και παραγωγή παρέμβαση του Gilmour ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, and Kings Point.
0: And you're listening to Rock Radio 104.7. It's an Bob. Here we go again. Here we go.
1: Yasu Thessaloniki. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper, and Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

αυτό είναι στο νούμερο 2 του Rock Readers. Αυτό είναι ο Michael Stipe, Country Hot. I play the fool. Βλέπετε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλετε μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να αφήσουμε ανάψει. Εμείς μαζί θα τα πούμε σε 9 Night Tracks και 2 for Tuesday. Τα ακούτε τώρα διπλά τρίτη βράδυ. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Απευθεία σύνδεση. Ράδιο Δράμα 99,1. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε το βράδυ στις 9. Κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Θερμοκρασία χορηγός Σταύρος Κωνσταντινίδης. Αθηνάς 1, Ολυμπιάδος Αγωνία, ηλεκτρολογικό και ζαυρικό υλικό. Χρώματα τετραλούξα, Flashback, Natalie S. Handmade. Στο Instagram αλλά και στο Facebook είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια απεγνωσμένα. Δείτε τα στο Natalie S. Handmade και στο Instagram και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικίση Μαρία Σούλη στο Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από νόνια hotel σπάνια σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή και δεύτερη ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με τους κρατών. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, ό,τι σχέδιο θέλετε αυτά που σας προτείνω εγώ. Στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό απόγευμα, σας αφήνω με τους Generation Radio που είναι στο νούμερο 3, στο Top 10 και το εκπληκτικό The Melody. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός μακάρος. Τα λέμε το βράδυ σε 9. Γεια!

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. 99,1. 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
9: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Γνώριζε το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα. Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα. 99,1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
3: Πού πας?
2: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ραδιοδράμα 99.

0: Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε
5: μέρα. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?

0: τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
2: Right on, sequencer.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ράδιο δράμα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προς

άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.
4: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, Cozy Jeans, Gabbiano. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
5: New York Ceremonial.
4: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210 33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25, Δράμα.
5: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, Casua.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης Website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

με την μοναδική Tina Turner. Ξεκίνησαν τα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά σήμερα. Super Tuesday. I don't wanna fight. Τα τρία βήματα μαζί σας, 37 χρόνια τώρα, βάθος βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Στους 104,7 Radio Mikkel. Τα βεβαία είναι σε ραδιοδράμα 99,1 και rockradio.gr. Μας ακούτε παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Email rockradio.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μου. Μου τηλεφωνείτε 2-31-0-25 και συγνότητά μας 104 και θα βρήκετε το τηλεφωνικό μας νούμερο. Μας θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει ο Ορτάζων, ο Απόστολος, Baby DJ Βακάρος, ο μικρός μου.

Καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους που δίνουν τη μάχη με τη φωτιά. Τη λυτή, στο Ρεόκαστρο, τη Κιλκής. Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γίνεται. Σήμερα τι γίνεται. Τρέλα. Super Tuesday με την μοναδική Tina Turner. Καλό κουράγιο. Πολύ πολύ προσοχή. Μετά συνέχεια αεροπλάνα, ελικόπτερα. Ένας χαμός πραγματικά. Εδώ η Tina Turner παρέα με τον Eric Clapton. Tearing us apart. Super Tuesday.

μοναδική Tina Turner, μοναδικός Eric Clapton, Turning Us Apart, Do for Tuesday. Ένα ακόμα από Eric Clapton, τώρα που τιμήσαμε με δύο. Με την Tina, Do for Tuesday είναι στα Night Tracks, Eric Clapton, αλλά πρώτα καταφέρει το τραγούδι της εκπομπής, The Night Track Song.

Πόσα πράγματα εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε με τίποτα. Ο Eric Clapton το έκανε και τραγούδι. I can't stand it. Είστε σαν να έχει τρίτη βράδυ του Tuesday. Τα ακούτε όλα διπλά. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρας, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία εδώ από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος, να την ασέναγωνία.

0: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία στο 50%. Εκεί είμαστε, να ξέρετε.
1: Giorgio Vaccaros. Night Tracks.
0: Rock Radio 104.7. Δύο τραγουδάρες από το ένα μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό The Red Rocker. Ή άμα θέλετε, Sammy Hager. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Είτε με τους Van Halen, είτε solo. Your love is driving me.

0: καλημέρα ημέρα στο Father Familia. Για τη φωτιά που μας ήρθε από τα Σκόπια και μπήκε στο... γιατί έχουμε και εκεί φωτιά, να ξέρετε. Στον Κυρκής, εκεί. Τώρα, πάει αυτός να ανάβει τη δικά τη φωτιά. Δεν με πιστεύετε. Ωραία, φίλε, εδώ τώρα. Άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Πάμε, ρε Γιώργο.
1: Την εκπέμπω live από τη φωτιά. Ναι, εδώ είναι η φωτιά που μας έχει πάρει από το πρωί στο Κυρκής.
0: Ήρθε
1: και στην Αλεξάνδρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, την εκμεταλλευτήκαμε.
0: Έχει βάλει κάτι.
1: Σε έχουμε ακόμη μια φωτιά.
0: Φωτιά, πατάξτε.
1: Καλά, είναι υποέλεγχο αυτή η φωτιά.
0: Πατάξτε.
1: Εντάξει, επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να πάνε χαμένα, βάλαμε και μερικές παράτες πάνω σε αυτή τη φωτιά. Για να γίνουμε και πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ψωμί ανάλογα με το
0: 1,5 μέτρο είναι αυτή η πακέτα.
1: Το κόβουμε.
0: Και το λουκάνικο 1,5 μέτρο είναι. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Σάντουιτς, σαντουιτσάκι, το λες αυτό.
1: Ντοματούλα.
0: Ντοματούλα, ωραία. Και κρεμμυδάκι, βάλε, βάλε. Βάλε, βάλε, μπράβο, βάλε. Βάλε τώρα τη λουκάνικα.
1: Έτσι.
0: Βάλε το λουκάνικα.
1: Το λουκάνικα.
0: Όχι λουκάνικα, λουκάνικαρα είναι αυτό.
1: Μέσα από το πατατούλες.
0: Ναι, ναι, ναι, χειροποίητες, ναι, τα βλέπω αυτά. Βάλε μου στα βίτσα που πάνω.
1: Έτσι είναι, άμα δεν υπάρχουν λεφτά για fast food.
0: Και το κάνει το fast food σου. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Λίγο μοσταρδούλα.
0: Και το κάνει το fast food.
1: Το σαντουίτς μας για τη γυναικούλα μας.
0: Α, για τη γυναικούλα και όλα
1: αυτά. Να το.
0: Έτσι το λέει τώρα, το δίνουμε στη γυναίκα. Το δίνω το χλαπακό σε εσύ τώρα.
1: Μακάρι να σου να εδώ, φίλε.
0: Μακάρι, δε φίλε, μακάρι. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Μακάρι, είμαι και λιχούδης. Και τρελαίνουμε και τέτοια πράγματα. Θα βρεθούμε, πού θα πάει, θα βρεθούμε. The winner takes it all.

0: έχω καλό κουράγιο σε όλους και σε όλες που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Αλάνια, καλό κουράγιο, μη μασάτε τίποτα. Πάμε να θυμηθούμε any money. I wanna go back. Τα κουδάρα.
1: I was listening to the radio.
2: Rock Radio 104.7.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
3: Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
1: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Tuesday. Είστε στα Night Track, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3 Β. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος, στο Rock Radio Μικέλ. Ψάχνουμε τα καφεδάκια με τα ροφήματα, με τα snacks, με τα πικένει το στέκι μας. Έτσι, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και βέβαια, από το site μας rockradio.gr σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Flashback.
0: Πώς το πες εσύ, πώς το πες, ξαναπες το.
1: Flashback.
0: Flashback, ναι, με Natalie Sunmade. Instagram και Facebook. Γυναίκες, τρελοκομεία, αυτά που ψάχνετε στο Natalie Sunmade θα τα βρείτε. Μόνο σε επιλεγμένες μπουτίκες, φυσικά Natalie Sunmade. Είτε στο Instagram είτε στο Facebook. 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου.

Παιδιά, γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 30 Ιουνίου, στο 1989 και στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε τον Richard Marx και τον Satisfied. Natalia Sammis.

Ιωσήφ με τον Μάρκο και τον Τζουζέπε σουλατσάρουν στο Άμστερνταμ. Από ό,τι βλέπω, μου λέει 20 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ψηλό χαμός εκεί. Λοιπόν, να είσαι ο κιθαρίστας, το Tom Petty. Να πηγαίνεις το Tom Petty και του λες, έχω γράψει το τραγούδι και λέω Tom Petty το άτομο. Δεν μάρει, δεν μάρει, δεν το πω. Άστα να πάει στην Ευγή της Μαρίας. Έτσι είσαι. Πάω κιθαρίστας, πάει στο φίλο τον Don Henley. Το γνωρίζετε τους Eagles και τα άλλο. Έχω γράψει το τραγούδι. Για βάλε να τα ακούσω, λέει τον Henley. Αμ' αρέσει. Πολύ ωραίο. The Boys of Summer.

0: βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Και με τον Έλλη θα επιστρέψουμε, γιατί είστε στα Night Tracks 3 τη βράδυ και τα ακούτε διπλά. Super Tuesday. Ένα ακόμα πολύ πολύ αληθινό το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει τον Έλλη. Εντάξει. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Πάμε και στο Top 10, επιστρέψουμε.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
2: Number 9.
0: Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeve Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
6: Rock.

το μόνο που δεν χορεύει. Αυτό το κορίτσι να χορεύει. Don Henley, Super Tuesday, χρωστούσα μένα. Να ξέρετε. Η συνέχεια ανήκει στην Μαρία, την Νατάσα και την Ευαγγελία. Πήγαν την κορίτσια, πώς είστε, και μου ζήτησαν αυτή τη μοναδική

τέτοια τιμή για να μπορεί να σας εξηγεί αυτά τα μοναδικά ταξίδια και να σας πηγαίνει εκεί. Ρίχνει συγγνώμη. Και πάω και αυτά τα single travelers. Παρέες, μικρόνα το.

0: Sarah Jane Moritz, Ρωσίτσα Ανταγωνίς και παρέα με τον Μάριο Μπιόντι. Ο Μάριος, θα του πω εκείνους, δεν θα συνεχίσει, να ξέρετε. Βέβαια, και θα μας κλείσει και την πρώτη ώρα εδώ το Night Tracks. Θα πάμε παρεμβλώς και τσέντεκα μέχρι να συναντήσουμε τον εορτάζοντα τον μικρό μου Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος, θα είναι μαζί σας από τσέντεκα, σας παίρνω και τη μία. Πάμε να ακούσουμε τον μοναδικό Μάριο Μπιόντι.
1: Yes, Μάριο Μπιόντι. Listen to Rock Radio 104.7.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
2: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σκεφτείτε το opticashop.gr.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Hello again, here's what's happening.
6: Now, back to rock radio.
5: Really cool, hip, sexy.
7: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
8: Rock Radio 104.7.

0: Radio.
1: Hi, this is
0: Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7.
2: Στο Flashback ακούσαμε τον Richard Marx με το Satisfied. Τώρα πάμε to Over Tuesday να το συναντήσουμε ξανά τον Richard Marx, αυτή φορά με τον Charles Kelly. Αυτό είναι το καινούριο και είναι καταπληκτικό. Driving, listening to music. Ξέρετε πόσες ώρες το έχω κάνει αυτό. Χιλιάδες ώρες. Οδηγώντας και ακούγοντας μουσική.

Μπάστερ Μάξ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα λέει όλα, η μουσική του καριέρα, οι συνεργασίες του. Πού κρύβεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες και άλλων, όχι μόνο δικές του. Και στην αρχή της καριέρας το όλο του λέγανε μην ασχοληθείς με τη μουσική, είσαι κακός. Μην το έχεις με τα τραγούδια, έτσι το λέγανε. Το Ρίτσα Μάξ. Ο Τσάρλς Κέρι είναι συνειδητικό μέλος των Lady Antebellum, το λέγονται Lady A. Και πάει και στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα. Χαμογελάστε παρακαλώ. Ακούμε μια ωραία φωτογραφία όλοι μας. Smile. Cheese. Jojo Vaccaros.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χορηγία των Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Τετάρτη, 1 του Ιούλη. Καλό μήνα να έχουμε. Γενικά, αύριο, άμα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημερινές από απογευματινές ώρες και βάλτε το γνωστό παραμύθι. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 υποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως και 37 βαθμούς και εσύ, ouch! Άμα δείτε, δεν θα πω αυκά, είπα εκεί και 40, δεν μιλάμε τρέλα. Στην Αττική γενικά έθριος, με 36, πιο πάνω, 37 είμαι, χάσουμε, μην χάσουμε τα πρωτεία. Στο δελτίο καιρού μια χορηγία, το Απολλώνια Hotel, Spa.

Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 22, μετά τις 10. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα 96, τα ακούτε όλα διπλά, πάλι διάλει, πολύ διάλειτες. Στο Rock Radio Μιχαήλ, στους 104,7, Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλο τη δράμα και στα Πέρις, σε όλο τη δράμα 99,1. Εκεί, για λόγια την Ελλάδα, παγκοσμίως, rockradio.gr. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα και μία με τρεις στο Double Trouble και 9 με 11. Το Nitrax, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Λιτζία, που την διαβάζω εδώ πέρα. Μάχη βέβαια δίνεται με τις αναζωπηρώσεις.

0: Rock Radio.
1: It's Rock Radio. Yeah. The Cars, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to The Cars, it's Rock Radio. Good fun. Enjoy the play. Enjoy the play.
2: Μην κουκλάρετε, μην ανοίγετε λεξικά. Μην ψάχνετε να βρείτε τι σημαίνει η λέξη σου, σου, σούριο.

Με Phil Collins θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Με Phil Collins θα πούμε στην τελική ευθεία. Φυσικά στην τελική ευθεία σας περιμένουμε και τα δημοφιλή γενέθλια, αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Θα μείνετε μαζί μου έως και τσέ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: We have the most gadgets.
2: Now back to the music.
3: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
4: You better start thinking. Start thinking.
5: Rock Radio.
4: Start thinking.
5: Θεσσαλονίκη.

0: να πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ You Can Wear My Hat από το 1996 και το album Dance Into the Light. Στον τύρι Τζο Τζαβακάρο, Night Tracks to a Tuesday. Ρόκ Ρέντιο Μικέλ, στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99 και ένα και ροκ ρέντιο τελείω από το site μα. Μα ακούτε παντού. Ψηφίστε και για το Top 10 στο site μα βλέποντα και τα 10 βίντεο κλιπ. Πέμπτη στι 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση. Τι ψηφίζετε εσεί, τι μεταδίδουμε εμεί. Εντάξει. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για να ησυχάσετε. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, 90 χρόνια ανελειπώς λειτουργίας. Λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου του 1979 γεννήθηκε ο Andrew Barrows από Razor Light. Το 1968 ο Φίλιπ Ανσέλμο από Παντέρα. Από The LA's. Το 1967 ο Peter Camel. Το 1963 ο μοναδικός Ινβι Μάλμστιν, όπου θα καταστάθηκε στην πόλη μας. Δύο λεπτά να βρω εδώ τον Μάλμστιν, το φιλαράκι μου. Το είχαμε πει στο τηλέφωνο. Happy birthday, Ινβι!
1: This is Ingvar J. Malmsteen. You're listening to 104.7 Rock Radio Greece and Rock On, baby.
0: Happy B-Day. MV. 1962, Julian Regan από All About Eve. Το 1960, Brandon O'Brien. Έχει δουλέψει με Bruce Springsteen, Pearl Jam, AC/DC. Όλη την κοινωνία.

25-3 ο Χαλαλίντης, κιθαρίστας. Υπήρξε και το solo στο Private Dancer της Τίνα Τέρνερ. Και από το 80 στο 84 ήταν μέλος των Dire Straits. Και εγώ στα 51, Stanley Clark. Υπήρξε με Σαντάνα, Κιντ Ρίτσαρντς, Κουίνσι Τζονς, Πολ Μακκάρτνι. Από τους Sweet, Love is Like Oxygen, Άντι Σκοτ, γεννήθηκε το 1949 ο κιθαρίστας. Από The Moments το 1946 ο Billy Brown. Απολαμβάνουμε ήδη A Little River Band, το μοναδικό Night Owls. Γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, Glenn Shorrock. Έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα η μοναδική Little River Band. Δημοφιλή γενέθλια από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed 7 στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί είναι ο φίλος ο Ανδρέας. Σας περιμένει για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας, οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Επικοινωνείτε στο 231-295-95-97 ή κάνετε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 Moto Malama Speed 7 και τα λέτε από κοντά και συνεννοείστε. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 30 Ιουνίου στο 2000, όπου η ιστορία στην μουσική μας λέει και αφορά τους Pearl Jam στο Ross Akilde Festival έξω από την Κοπενχάγη. 9 άτομα ποδοπατούνται μέσα στη λάσπη και χάνουν την ζωή τους. Η αστυνομία μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ατύχημα. Από τότε πολλοί ευρωπαϊκοί χώροι που φιλοξενούν φεστιβάλ και συναυλίες απαγορεύουν το crowd surfing. Η Pearl Jam και αυτό το συμβάν έγραψαν ένα τραγούδι, το Love Boat Captain. Μέσα κάποια στιγμή λέει Lost 9 friends, we'll never know how. 2 years ago today. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed 7, Αγίου Δημητρίου 46.

Είναι ακριβώς στη μέση στο Rock Radio Star 10, στο νούμερο 5, οι Rolling Stones από το Foreign Tongues. 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το άλμπουμ. In the Stars. Εγώ άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μου και ένα ακόμα τραγούδι στο Tuber Tuesday, γιατί επιστρέψαμε μετά τα δημοφιλή γενέθλια και το Σαν σήμερα στα διπλά. Εντάξει. Και κάπως έτσι σε ένα δεκάλεπτο θα παραδώσω

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά. Από εκεί ψηλά να βάλουμε τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλοι σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Elton John, I'm still standing, πρώτο τελευταίο. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1 με 3 Double Trouble. Εσείς καλώς ακούτε των πραγμάτων. Αύριο Τετάρτη στις 9 θα καταφτάσει η Φέη Δημητριάδου και το Morning Madness, ενώ στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη, τον μεγάλο μου. Είπαμε εμείς μαζί. Στη 1, στις 3 Στάσου Μητακίδη, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 Δωμά Σταματόπουλος. 9 ξανά μαζί και 11 Baby Baby DJ, που τον περιμένω πώς και πώς τον εορτάζω. Όπου θα κάνει την εορταστική τη εκπομπή 11 με 1 εδώ, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie Sammy. Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Είναι αυτό που ψάχνετε, το Natalie Sammy. Θα το βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την υγεία της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκοπύργου. Δελτίο καιρού από Λόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή και δεύτερη ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη, τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας, σπίτσα με σε δικό συνεργείο μας των συγκριτών, εκεί Δημητρίου 46.

Δεν μπορείτε να το πω. Αλήθεια, λέω. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Στο inbox για συνεννοήσεις. Καλό σας βράδυ. Τον αγαπώ πολύ και το ξέρω. Και αυτόν και τον Δημήτρη, τα παιδιά μου. Χρόνια του πολλά. Πολύχρονος, υγεία, να είναι ευτυχισμένος πάνω απ' όλα.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: New York, casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

Ακούτε ράδιο δράμα 99,1. Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

me. Generate me limply, can't seem to place you.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ραδιοδράμα.

Χιλιώτης. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.